0: ήταν μια γενναιότητα γράμμα.
1: Αμέ τα τέπαινα γι. Κουγγίλε ζόγι είναι πίκκιν καϊνέτα τα ταφκένια. Ράβουτα. Κιγγόν γίγγεν κολλή. Βεντία ράμω γεμάτε νίτ. Κοτζα ρασίς κογέ. Κογά ή οτόν γι τίγεν νιού. Κομμό γε σομπινά σίς πιτούτα γε. Καγγέ την κουραία νετά σάμε μανεβόγεν σε μούτε. Κογγέν είσαι κιούν μη ταϊολίν κοπα μου μπρεζού. Σου
2: Edwin Arap Tanui, Kobata Eric Rowe.